Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Velares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou in English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ζωντανό Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: Latin Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της, εσείς απλά μαζί της.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek
1: Όλα
0: Radio.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογίες.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio 103,3 FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά, όπου θα σου κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 10 παρά σήμερα το πρωί. Ελπίζω να πέρασες και μια πανέμορφη Τρίτη και η Δευτέρα σου να ήταν πάρα πολύ όμορφη. Σήμερα είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ανδριανό, στην Ανδριανή και στην Αταλία. Χρόνια πολλά λοιπόν, να χαίρεστε το ονοματάκι σας, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ότι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμογελά πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν ανώτερα, keep going and just do it. Πάμε να δούμε τις καιρικές μας συνθήκες για σήμερα, όπου η θερμοκρασία στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 18 και 26 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 19 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 23 και έτσι σιγά σιγά θα ανεβαίνουμε μέχρι και τους 26, που θα παραμείνουμε για πάρα πολύ λίγο, καθώς μετέπειτα θα πέσουμε στους 25 με 22 βαθμούς Κελσίου. Βροχές προβλέπεται να έχουμε σήμερα και έτσι ελαφρύους ανέμους. Το μετεωρολογιακό γραφείο δίνει ένα yellow warning, όπου μπορεί πιθανότατα να υπάρξουν έτσι λίγο πιο δυνατοί ανέμοι από αυτούς που περιμέναμε, μεταξύ 3 το πρωί μέχρι και 10 το βράδυ σήμερα. Yellow warning λοιπόν για σήμερα έχουμε και πάμε να δούμε την λειτουργία των undergrounds, όπου η Circle Line έχει τρομερές καθυστερήσεις. Η Piccadilly Line δεν έχει service μέχρι ακόμη και αύριο, ελπίζουμε την Παρασκευή όταν θα ανοίξει να είναι καλά. Οι υπόλοιπες γραμμές στο undergrounds μας δουλεύουν κανονικά. Η κινησούλα μας τώρα όμως, με τον Α13 και Dagenham στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση, ενώ στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον M25 Berkshire. Στα 10 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α40 Westway προς Paddington, ενώ στα 20 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping. Ο Α13 Newmarket προς Canning Town είναι στα 10 λεπτάκια, ο Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά, στα 20 όμως είναι η κίνηση στον Α2 South East London. Στα 15 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham, στον Α3220 Battersea Bridge προς Battersea είναι stop start traffic με 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτάκια. Ο Α308 Upper Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος ο Α308 Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτά. Αυτό λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνησή μας και για τη λειτουργία των undergrounds και οι καιρικές μας συνθήκες λοιπόν είναι σε αυτά τα πλαίσια. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Κατερίνα Λιόλου, ναι, νοικιάστηκε. Πάντα το επιθέτω ότι συγκεκριμένες τραγουδίστρες με δυσκολεύει. Λοιπόν, πάμε να ακούμε νοικιάστηκε από την Κατερίνα και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 26 Αυγούστου, ανά τον κόσμο ιστορικά, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς τα γεγονότα γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Κατερίνα, νοικιάστηκε και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1701, όπου γίνεται η μάχη στο Μαντσικέρτ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλπ Ασλάν νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογένης. Με τη νίκη τους αυτοί, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα το 1346, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Σαν σήμερα το 1682, ο Άγγλος αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη που πήρε και το όνομά του. Σαν σήμερα το 1873, το πρώτο δωρεάν νηπιαγωγείο στις Ηνωμένες Πολιτείες εγκαινιάζεται από τη Susan Blow στο Carondelet, ένα προάστιο του Σεν Λούις του Μιζούρι. Σαν σήμερα το 1937, τα εθνικιστικά στρατεύματα του στρατηγού Φράγκο κατακτούν το Σαντάντερ κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1951, η ταινία «Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι» με μουσική του George Gershwin, σε σκηνοθεσία Vicente Minnelli και με πρωταγωνιστές τους Gene Kelly και Leslie Caron, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Παίρνει το βραβείο Oscar καλύτερης ταινίας το 1952. Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο Έλληνας καταγωγής Βρετανός Alec Isigonis, το οποίο έχει μήκος μόνο 10 πόδια και χωράει 4 επιβάτες. Σαν σήμερα το 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple. Σαν σήμερα το 1983 ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Σαν σήμερα το 1996 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Bill Clinton, υπογράφει νόμο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική κοινωνικής πρόνοιας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1998, η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και την δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές, για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1740 γεννιέται ο Ζωζεφ Μισελ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρητής του αερόστατου μαζί με τον αδελφό του Ζακ. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1743 γεννιέται ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1943 γεννιέται ο Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστής της pop. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1914 επιβιώνει ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκάφων με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Σαν σήμερα το 1919 επιβιώνει ο Γεώργιος Σουρής, Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. Και τέλος, σαν σήμερα το 1980 επιβιώνει ο Τεξ Άβερι, Αμερικάνος καρτουνίστας από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα 26 Αυγούστου ανά τον κόσμο και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει στην ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφτείς εάν θες να δεις την πλήρη έκδοση της σημερινής ημερομηνίας, όπου περιλαμβάνει 178 γεγονότα, 59 γεννήσεις και 49 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Αναστασία μας «Όμορφη» και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας. Thank you.
1: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: August 2024 did not feel like a safe time for London's ethnic minorities, especially those from the Muslim community. Advised to stay behind closed doors, many waited and hoped for the best as a wave of anti-immigration demonstrations and riots took place across the UK, following a horrific attack in Southport, which saw three young girls tragically killed at a dance class. Misinformation had spread around the identity of the attacker, with high-profile figures from the far right initially alleging that it was an Islamist migrant. Despite the police's best efforts to quell speculation, the horse had bolted. After a week of chaos across the country, London was readying itself. Minorities were told to stay inside, to not get caught up in riots, which were rumoured to spread as far as Brentford, Harrow, North Finchley and Walthamstow. Fare evasion could be costing Transport for London, TfL, up to £21 million more than officially reported, it has emerged. Officials have revealed that they incorporate a 10% reduction on the estimated value of the amount lost to evaders due to the limitations of available data. TfL say they lose £190 million annually to those who choose not to pay for their journeys on the network, a rate of around 3.5%. Transport chiefs say they hope to bring the rate down to 1.5% by the end of 2031. However, they have now admitted that the amount lost could be as high as £211 million per year, far higher than the £168 million in estimated extra revenue raised from fare rises on buses and tubes earlier this year. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν για την μητέρα Τερέζα. Η μοναχή που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης και ανακηρύχθηκε Αγία. Μοναχή της Καθολικής Εκκλησίας με σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στην Ινδία. Το 1979 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και το 2016 ανακηρύχθηκε Αγία από την Καθολική Εκκλησία. Η Ανιέζε Κόντζε Μπογιάτζου, όπως ήταν το κοσμικό της όνομα, γεννήθηκε στην πόλη Ισκύπ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, νυν Σκόπια. Στις 26 Αυγούστου του 1910 από γονείς αλβανικής καταγωγής. Ορφανή από μητέρα, στα 8 της χρόνια είχε αποφασίσει από τα 12 της να ταχθεί στην υπηρεσία του Κυρίου και να γίνει μοναχή. Την ευκαιρία της δόθηκε το 1928 όταν πήγε στην Ιρλανδία και εντάχθηκε στο Ίδρυμα της Παναγίας. Έπειτα από μόλις 6 εβδομάδες παραμονή στο Δουβλίνο, αναχώρησε ατμοπλοϊκά για την Ινδία για να διδάξει γράμματα σε άπορα παιδιά, όπως ήταν ο κύριος σκοπός του Ιδρύματος. Στη συνέχεια ζήτησε την άδεια να εργαστεί για τους πτωχούς της Καλκούτας. Το 1948 έλαβε την Ινδική υπηκότητα και τον ίδιο χρόνο ίδρυσε μοναστικό τάγμα με την ονομασία Ιεραπόστολη της Φιλανθρωπίας. Κοντά της, έσπευσαν προς βοήθειά της άτομα που συμπάθησαν την προσπάθειά της και οργανώθηκαν ιατρία και σχολεία. Το 1950 το τάγμα της έλαβε την έγκριση του Πάπα Πίου του 12ου νομίζω και το 1965 υπήρχε απευθείας αυτών. Στην πορεία του χρόνου το τάγμα υπό την καθοδήγηση της μητέρας Τερέζας ίδρυσε πολλά κέντρα βοήθεια για τυφλούς, ηλικιωμένους, λεπρούς, αναπήρους, πάσχοντες από AIDS και τιμωθάνατους. Το 1963 η Ινδική κυβέρνηση της απένιμε την διάκριση Παντσμάρι, άρχοντας του Λωτού, για να τιμήσει τις υπηρεσίες της προς το λαό της Ινδίας. Το 1964, κατά το ταξίδι του στην Ινδία, ο Πάπας ο Παύλος ο Έκτος της παραχώρησε το επίσημο αυτοκίνητό του, το οποίο η μητέρα Τερέζα έσπευσε να θέσει σε πληστηριασμό για να ενισχύσει οικονομικά το λεπροκομείο της, όπου είχε ιδρύσει στο Ασανσόλ με την ονομασία Σάντιν Αγκάρ, πόλη της Ειρήνης. Στις 8 Δεκεμβρίου 1979 τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην καταπολέμηση της φτώχειας και της δυστυχίας που αποτελεί απειλή για την ειρήνη. Την ίδια ημέρα που ο Οδυσσέας Ελίτης παραλάμβανε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το ποσό των 192.000 δολαρίων που συνόδευε το έπαθλο το διέθεσε για τους φτωχούς της Ινδίας. Η μητέρα Τερέζα κοιμήθηκε εν ειρήνη στις 5 Σεπτεμβρίου 1997 σε ηλικία 87 ετών και τάφηκε στο ναό του Αγίου Θωμά της Καλκούτας. Η Τερέζα της Καλκούτας, όπως ήταν επίσης γνωστή, υπήρξε μία από τις δημοφιλέστερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα και συχνά το όνομά της περιλαμβανόταν σε λίστες με τους επιδραστικότερους ανθρώπους του πλανήτη. Συγνώμη όμως ήταν και οι επικρίσεις που δεχόταν για τις συντηρητικές της θέσεις σε κοινωνικά θέματα. Το δημιούργημά της στο μοναχικό τάγμα Ιεραπόστολη της Φιλανθρωπίας αριθμεί στις μέρες μας, 2012, τις 3.500 μοναχές που δραστηριοποιούνται σε 133 χώρες. Η Καθολική Εκκλησία την ανακήρυξε ουσίας στις 19 Οκτωβρίου του 2003 και στις 4 Σεπτεμβρίου 2016 την κατέταξε στην Χωρία των Αγίων. Μητέρα Τερέζα λοιπόν, και το άρθρο μας το έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr καθέτος biography στο άρθρο 1676. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Ακύλα Μέλη και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, τη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στον δρόμο, καθώς επίσης και τον σημερινό μας γρίφο, για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος. Για την ώρα, Ακύλας Μέλη και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 18 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 20 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 24 με 25 και μετέπειτα στους 26 και θα παραμείνουμε στους 26 μέχρι και το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 25 με 22 βαθμούς Κελσίου. Βροχές προβλέπεται να υπάρχουν σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου, αν όχι σε όλες, με μια κίτρινη προειδοποίηση από το Met Office, όπου προβλέπεται να υπάρχει και thunderstorms, και εντάξει, αυτό προβλέπεται και για τις επόμενες δύο ημέρες, με λίγο δυνατούς ανέμους. Οπότε να είμαστε έτσι λίγο προετοιμασμένοι για μια αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Η λειτουργία των undergrounds τώρα έχει ως εξής, με την Central Line να έχει λίγες καθυστερήσεις, η Circle Line να έχει λίγες καθυστερήσεις, η Piccadilly Line δεν δουλεύει και η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής. Ξεκινάμε με τον M4 onto the elevated section προς Greater London, όπου είναι στα 15 λεπτά. Ο Α40 Westbury προς Paddington είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Ο Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Ο Α2 στο Heathrow προς Blackheath έχει στα 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο Α205 South Circular προς Shooters Hill έχει στα 10 λεπτά. Ο Α2 South East London έχει στα 10 λεπτά. Ο Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Α3220 Battersea Bridge προς Battersea είναι στα 35 λεπτά. Ο Α3 West Hill προς Wandsworth έχει στα 10 λεπτά καθυστέρηση. Α3 West Hill προς Wandsworth είναι στα 10 λεπτά. Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton είναι στα 10 λεπτά. Α308 Hampton Court Road προς Hampton επίσης στα 10 λεπτά. Και τέλος ο Α243 Leatherhead Road προς Molden Rushet στα 10 λεπτά καθυστέρηση. Μάλιστα, αυτό είχαμε να πούμε για αυτή την ώρα σχετικά με τις καιρικές μας συνθήκες, τη λειτουργία των underground και την κίνηση στον δρόμο. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη όλα μαγικά και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος, πώς θα είναι της Τετάρτης μας ο γρίφος. Μιχάλης Χατζηγιάννης όλα μαγικά και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε τον σημερινό μας γρίφο. Και για να δούμε πώς έχει σήμερα. Μια κοντούλα παχουλή, πάντα κόκκινα φορεί και έχει πράσινα μαλλιά. Τι είναι? Μια κοντούλα παχουλή, πάντα κόκκινα φορεί και έχει πράσινα μαλλιά. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Αναμένω να ακούσω την απάντησή σου. Πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Μουζουράκη, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας να μιλήσουμε λίγο για τον Neil Simon. Αμερικάνος θεατρικός συγγραφέας και σινεμογράφος, ο πιο δημοφιλής δραματουργός στην ιστορία του αμερικανικού θεάτρου. Μετ της κωμωδίας καταστάσεων καταπιάνεται με την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων της μεσαίας τάξης και μέσα από τις ασυμφωνίες και τις συγκρούσεις των χαρακτήρων του αναδεικνύεται το κωμικό στοιχείο των έργων του. Γι' αυτό τον λόγο τα έργα του εξακολουθούν να παίζονται με επιτυχία και εκτός της ΗΠΑ. Συνολικά, ο Neil Simon έγραψε πάνω από 30 θεατρικά και σχεδόν τον ίδιο αριθμό κινηματογραφικών σεναρίων, κυρίως μεταφορές έργων του, ενώ από το 1965 έως το 1980 οι παραστάσεις του βασιζόταν σε δικές του δημιουργίες. Οι παραστάσεις που βασίζονταν στις δικές του δημιουργίες ξεπέρασαν τις 9.000, ρεκόρ που δεν μπορεί κανείς άλλος συγγραφέας να πλησιάσει. Μόνο το 1966, παίζοντας ταυτόχρονα στο Broadway 4 θεατρικά του, δικά του θεατρικά. Στην πολύχρονη καριέρα του κέρδισε 4 Tony και ήταν υποψήφιος για 14, ενώ ήταν υποψήφιος για 4 φορές για Oscar, σεναρίου και άλλες τόσες για Emmy. Μπράβο του! Ο Marvin Neil Simon γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου του 1927 στον Bronx της Νέας Υόρκης από γονείς Ιουδαϊκού θρησκεύματος. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30 αλλά και της ασταθούς σχέσης των γονιών του. Μετά την αποφύτισή του από το Λύκειο υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του στο εφεδρικό σώμα της αεροπορίας στρατού με τον βοηθό του 19 και παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα στα πανεπιστήμια Νέας Υόρκης και Denver. Στα τέλη της δεκαετίας του 40 και σε όλη την δεκαετία του 50 εργάστηκε ως κειμενογράφος και σεναριογράφος σε τηλεοπτικές εκπομπές και σειρές. Με το πρώτο του έργο, το αυτοβιογραφικό «Come Blow Your Horn», γνώρισε την επιτυχία. Το έργο ανέβηκε το 1961 στο Broadway και κατέβηκε ύστερα από 2 χρόνια. Το 1963 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον Frank Sinatra, «Αν μπορούσε να μιλήσει το κρεβάτι», ο ελληνικός τίτλος. Τα θεατρικά του έργα που ακολούθησαν αποδείχθηκαν εξαιρετικά δημοφιλείς στο κοινό και συνήθως είχαν μεγάλη διάρκεια στα θέατρα του Broadway. Πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν με επιτυχία στον κινηματογράφο με τον Σάιμον να γράφει ή να συνεισφέρει στο σενάριο. Τα πιο γνωστά είναι «Barefoot in the Park», είναι ταινία του 67, «Παράξενο ζευγάρι», «The Odd Couple», ταινία του 65, είναι συγγνώμη του 65 στα θέατρα, το 68 ταινία, «Sweet Charity», φημισμένο musical των Coleman Fields, βασισμένο σε ένα σενάριο του Φεντερίκο Φελίνη, το οποίο διαμόρφωσε σε θεατρικό ο Neil Simon, «Plaza Suite», η αιχμάλωτη της δεύτερης λεωφόρου, «Οι Γκρινιάριδες», «The Good Doctor», «California Suite», «Chapter 2» του 77, και έγινε ταινία το 79, «The Fool's Rumors» και «Χαμένη στη Νέα Υόρκη», «Lost in Yonkers» το 91 και έγινε ταινία το 93 από την Martha Collins με πρωταγωνιστές την Erin Worth και την Mercedes Royal και τον Richard Dreyfuss. Έγραψε επίσης την αυτοβιογραφική τριλογία «Brighton Beach Memoirs», «Biloxi Blues», και είναι και Broadway Bound. Ο Simon νυφεύτηκε 5 φορές. Με την πρώτη του σύζυγο, την χορεύτρια Joan Babe, έμεινε μαζί 20 χρόνια και απέκτησαν 2 κόρες. Όταν η Joan πέθανε από καρκίνο των οστών το 1973, παντρεύτηκε τη γνωστή ηθοποιό Marsha Mason, από την οποία χώρισε 10 χρόνια αργότερα. Νυμφεύτηκε 2 φορές την ηθοποιό Diane Lander και το 1999 τέλεσε τον 5ο γάμο του με μία ακόμη ηθοποιό, την Eileen Joyce, με την οποία πορεύτηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Neil Simon άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 Αυγούστου 2018 σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου νοσηλευόταν για νεφρική ανεπάρκεια. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. 5 φορές. Wow. Εδώ άλλοι σκέφτονται για μία φορά να παντρευτούν, όχι 5. Λοιπόν, την βιογραφία του Νίλ Σάιμον την έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr κάθετος biographies και μπορείς και εσύ να επισκεφθείς την ιστοσελίδα αν θέλεις να δεις το συγκεκριμένο άρθρο. Αν οι ταινίες που έχω πει είτε στα ελληνικά με ελληνικούς τίτλους είτε στα αγγλικά με τους αγγλικούς τους τίτλους δεν συμπίπτουν, μπορείς εννοείται να κάνεις την έρευνα σου να δεις ποιο είναι, γιατί καμιά φορά και εγώ άμα μου πεις το όνομα δεν κάνει κλικ. Άμα δω έστω την αφίσα της ταινίας ή έστω κάτι από την ταινία, μπορώ να σου πω ναι, την έχω δει ή όχι. Οπότε, αν είσαι και εσύ σαν εμένα, κάνε την έρευνα να δεις τις ταινίες που έχει γράψει. Σίγουρα θα ξέρουμε καμιά από αυτές. Και εγώ μέσα, μην νομίζεις. Πρέπει να κάνω και εγώ το δικό μου το research για να δω. Ο γρίφος μας τώρα έχει ως εξής. Μια κοντούλα παχουλή, πάντα κόκκινα φορεί. Κοντούλα παχουλή, πάντα κόκκινα φορεί και έχει πράσινα μαλλιά. Τι είναι? Τηλέφωνα επικοινωνίας 0208-346-9345 ή την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Αναμένω λοιπόν να ακούσω την απάντησή σου. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Βέρδη, δεν το περίμενα, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Camden Council has placed strict conditions on a nightclub where managers twice failed to call the police after two bar brawls. The Camden, an event space in the titular borough, had caught the ire of Metropolitan Police officers who reported poor management and a culture of non-compliance was jeopardising public safety amid a slew of complaints about noise from neighbours. At a council hearing on Thursday, August 13th, police accused the premises licence holder of repeatedly breaching licensing conditions to save money and said they feared the club's owner and premises licence holder, Mr. Kashka Ray, was withholding CCTV footage that revealed alleged crimes committed at the club. A North London park is set to undergo substantial improvement works as the council looks to make it safer and more accessible for residents. The plans include upgrading and relocating the children's playground and replacing footpaths that are showing signs of wear and deterioration. Harrow Council is asking for residents to give their views on the planned changes to Roxbourne Park in Pinner. The local authority has said the proposals have been developed following site assessments and engagement with local stakeholders, with the aim of improving the long-term sustainability of the park. The changes put forward include improved play facilities for children and families, better quality footpaths throughout, wayfinding signs, and improved accessibility between different areas of the park. The council says the measures are designed to enhance the park for current and future generations. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λίγα λόγια για τη μάχη του Μαντζικέρτ. Στις 26 Αυγούστου 1071 οι Βυζαντινοί υφίστανται δεινή ήττα από τους Σελτσούκους Τούρκους στο Μαντζικέρτ, πλησίον της λίμνης Βαν, με αποτέλεσμα να κλονιστεί ο έλεγχός τους στην Μικρά Ασία. Πολλοί διακεκριμένοι ιστορικοί όπως η Άννα Κομνίνη, Στίβεν Ράντσιμαν, Τζούλιους Νόρουιτς υποστηρίζουν ότι με την ήττα αυτή σημειώνεται η αρχή του τέλους της Βυζαντινής κυριαρχίας στην Ανατολή και η βαθμιαία τουρκοποίηση της Μικράς Ασίας. Η πόλη του Μαντζικέρτ είναι το σημερινό Μαλαζγκίτ της Τουρκίας. Υπήρξε σταθερός στόχος των κατακτητών βλέψεων των ποικίλων εχθρών της αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα των Σελτσούκων Τούρκων, κατά τον 11ο αιώνα. Η στρατηγική θέση της για την άμυνα της αυτοκρατορίας ενισχύθηκε με την εξαίρετη οχύρωση και την αξιόμαχη φρουρά της. Οι Σελτσούκοι Τούρκοι, που πήραν το όνομα τους από τον φύλαρχο τους Σελτσούκ, είχαν έρθει από τις στέπες του σημερινού Τουρκεστάν και εκμεταλλευόμενοι την παρακμή των Αράβων πήραν την θέση τους στην ιστορία και μαζί τη σκυτάλη του Ισλαμισμού. Σε φάση παρακμής βρισκόταν και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που μαστιζόταν από ιστορικές έρηδες, κακοδιοίκηση και μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Η προσπάθειά τους να καταλάβουν την πόλη κατά την περίοδο της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Τρίτου του Μοναχού αποκρούστηκε από την στεναρή αντίσταση της φρουράς. Οι Σελτσούκοι Τούρκοι αναγκάστηκαν να λύσουν την πολιορκία με μεγάλες απώλειες, αλλά δεν παρετήθηκαν από τον στόχο. Ο σουλτάνος τους, Αλπ Αρσλάν, ναι, μετά από αλλεπάλληλες στρατιωτικές επιτυχίες, πέτυχε να καταλάβει τα ισχυρά φρουρία του Ανίου και έπειτα από συνεχείς προσπάθειες στο φρούριο του Μαντζικέρ το 1070, αποκτώντας έτσι τον έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή. Ο αυτοκράτορας Ρωμανός, ο τέταρτος Διογέννης, ανέλαβε οργανωμένη εκστρατεία εναντίον των Σελτσούκων Τούρκων την τρίτη κατά σειρά το 1071. Επικεφαλής ενός πολυεθνικού μισθοφορικού στρατού που αποτελείται από Βυζαντινούς, Φράγκους, Ήβυρες, Βάραγκους, Ρώσους, Βουλγάρους, Τούρκους, Αρμενίους και άλλους πολλούς, κατέλαβε το Μαντζικέρ κατά τη διάρκεια της απουσίας του Αλπ Αρσλάν, που πολιορκούσε την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Είναι η σημερινή Ούρφα της Τουρκίας. Όταν έμαθε ότι οι Βυζαντινοί είχαν ξαναπάρει το Μαντζικέρτ, απέρριψε τις προτάσεις ειρήνης του αυτοκράτορα και βάδισε εναντίον του. Πλησιάζοντας τη Βυζαντινή στρατεία, παρουσίασε τις δικές του προτάσεις ειρήνης, οι οποίες απορρίφθηκαν από τον Ρωμανό. Η αποφασιστική μάχη ανάμεσα στους δύο στρατούς δόθηκε στις 26 Αυγούστου του 1071 κοντά στο Μαντζικέρτ. Ο Ρωμανός παρέταξε από 40.000 έως 70.000 άντρες, με στρατηγούς τους Νικηφόρο Βριένιο, Θεόδωρο Αλιάτη και Ανδρόνικο Δούκα, και ο Αλπ Αρσλάν από 20.000 έως 30.000 άντρες. Οι Βυζαντινοί, παρά την υπεροχή τους σε έμψυχο υλικό, υπέστησαν δεινή ήττα στο πεδίο της μάχης εξαιτίας κυρίως των εσωτερικών αντιθέσεων των στρατηγών τους και της απειθαρχίας του στρατεύματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν ο μισός στρατός τους, που ήταν μισθοφορικός, είτε δεν πήρε μέρος στη μάχη είτε αυτομόλυσε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Από την πλευρά των Βυζαντινών διακρίθηκαν στη μάχη οι Τούρκοι μισθοφόροι και οι Σκανδιναβοί Βάραγκοι, που αποτελούσαν τη σωματοφυλακή του αυτοκράτορα Ρωμανού, που όμως δεν απέτρεψαν την αιχμαλωσία του, καθώς έπεσαν μέχρι ενός. Ο Ρωμανός οδηγήθηκε τραυματισμένος ενώπιον του Αλπ Αρσλάν, ο οποίος του συμπεριφέρθηκε καλά και αναγκάστηκε να δεχτεί τους όρους της συνθήκης που υπαγόρευσε παροχή ετήσιων φόρων και στρατιωτικής βοήθειας, απελευθέρωση όλων των μουσουλμάνων εχμαλώτων και συνοριακοί διακανονισμοί. Οι συνέπειες της μάχης του Μαντζικέρ ήταν τεράστιες, όπως προαναφέρθηκε. Δεν οφείλονται όμως αποκλειστικά στην ήττα των Βυζαντινών στο πεδίο της μάχης, αλλά και στην εμφύλια διαμάχη που ξέσπασε στην αυτοκρατορία. Ο Αλπ Αρσλάν ενδιαφερόταν κυρίως για την ενοποίηση των μουσουλμάνων και ετοιμαζόταν να πολεμήσει εναντίον της Αιγύπτου. Δεν επιδίωξε σοβαρά εδαφικά κέρδη εις βάρος της νικημένης αυτοκρατορίας, για την οποία έτρεφε, όπως όλοι οι σύγχρονοι του, σεβασμό και κάποιο δέος. Ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε στη Μικρά Ασία Όταν ο Ρωμανός απελευθερώθηκε και προσπάθησε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, έδωσε το τελικό χτύπημα σε ό,τι είχε περισωθεί από την οργανωμένη Βυζαντινή άμυνα. Η σύλληψη και η τύφλωση του Ρωμανού από τους αντίπαλους του έδωσε στους Τούρκους την αφορμή να θεωρήσουν άκυρη τη συνθήκη του 1071 και να αρχίσουν πάλι με μεγαλύτερη ένταση τις επιδρομές στα Βυζαντινά εδάφη. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την μάχη του Μαντζικέρτ και την άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα σανσήμερα.gr κάθετος articles, το άρθρο 972. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την μάχη. Ο γρίφος μας μία κοντούλα παχουλή, πάντα κόκκινα φορεί και έχει πράσινα μαλλιά. Τι είναι? Και είναι στην κατηγορία φρούτων. Είναι στην κατηγορία φρούτων, αν και δεν τρώγεται για φρούτο. Όπως δηλαδή δεν την μπανάνα, ξέρεις, αυτά δεν τρώγεται σαν έτσι, αλλά τρώγεται σε κάτι άλλο. Για να δω τώρα αν έχω βοηθήσει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό το καλοκαίρι μας και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 0 77 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Sport for Choice and Sembla presents Athena Mou. Konstantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall. Konstantinos Argyros returns to this iconic venue for one night with a spectacular immersive show on Thursday, 22nd of October. One of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Konstantinos Argyros, Athena Mou. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. One night only. Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 18 και 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 21 αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 24 με 25 και μετέπειτα στους 26 και θα παραμείνουμε στους 26 μέχρι και το απόγευμα και έτσι το βραδάκι θα πέσουμε στους 23 με 21 βαθμούς Κελσίου. Πιθανόν βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν όχι σε όλες σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου. Υπάρχει και έτσι μια κίτρινη προειδοποίηση από το μετεωρολογικό γραφείο. Να προσέχουμε για λίγους δυνατούς ανέμους κατά το μεσημέρι, καθώς επίσης και αστραπές. Επίσης αύριο και για την Παρασκευή το ίδιο προβλέπεται για αστραπές. Για να δούμε λοιπόν τώρα την λειτουργία των undergrounds, όπου η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Circle Line επίσης, η District Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Earls Court and Tower Hill, η Piccadilly Line δεν δουλεύει μέχρι και αύριο και η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις. Οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνησή μας στο δρόμο έχει ως εξής, με τον Α312 Church Road and Madville Rivers Northolt στα 10 λεπτά, M4 onto the elevated section προς Greater London στα 10 λεπτά, Α1203 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά καθυστέρηση, Α2 Shooters Hill προς Blackheath στα 10 λεπτά, Α205 South Circular προς Shooters Hill είναι στα 10 λεπτά επίσης, Α217 Wattsworth Bridge Road προς Fulham στα 10 λεπτά. Στα 35 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α3220 Battersea Bridge προς Battersea. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 Westhill προς Wattsworth. Στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α308 Hampton Court Road προς Hampton. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Πριν να δούμε τη σωστή απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Μία κοντούλα παχουλή, παντακόκκινα φορεί και έχει πράσινα μαλλιά. Τι είναι? Και είπαμε ότι είναι ένα φρούτο. Το οποίο όμως αυτό το φρούτο δεν το τρώμε σαν κανονικό φρούτο, δηλαδή όπως ένα μήλο, μία μπανάνα. Να το φάμε, δηλαδή να το πάρουμε. Βασικά κάποιοι άνθρωποι το κάνουν, αλλά δεν έχει την συνήθεια ενός φρούτου. Παρ' όλα αυτά μπαίνει συχνά στα φαγητά μας, συχνό υλικό στα φαγητά μας, και είναι η ντομάτα. Η ντομάτα είναι φρούτο, αν και το θεωρούμε λαχανικό, φυσικά όμως είναι φρούτο και είναι πάρα πολύ νοστιμή η ντομάτα. Έχει όμως ανθρώπους φυσικά που δεν τους αρέσει καθόλου η ντομάτα και μπαίνει σε όλα μας τα φαγητά, πίτσες, αν θέλουμε να κάνουμε μακαρόνια με κιμά, αν θέλουμε να κάνουμε κοκκινιστά, αν θέλουμε να κάνουμε ένα σάντουις, βάζουμε και μια ντοματούλα μέσα, στη σαλατίτσα μας. Η ντομάτα λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Στέλλα, τον κύριο Κωνσταντίνο Ματσάκου, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Νευσταθία, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Γεωργίου και την Μερίτα, την κυρία Ιωάννα Πίτρες, την κυρία Σάντρα, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα, την κυρία Γεωργία και την Πιπ που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Απόν Ρεμπέτικο και επιστρέφουμε στην παρέα μας να πούμε τα πάπαϊ μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Πόσο κάνει ένα γένα?
5: Αναλόγως ποιος μετράει. Να, να.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας, καθώς έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε και πάλι μαζί την Παρασκευή, 7 ώρα το πρωί, εδώ στο London Greek Radio 103,3 FM, με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast à la Ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, καλό υπόλοιπο της Τετάρτης, μια πανέμορφη Πέμπτη να έχετε, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε, and always think positive, be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Βοηθάτε και εσύ.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγκής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Να έχετε μια θαυμάσια μέρα. Ο ήλιος είναι μαζί μας, όμορφη μέρα φαίνεται. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Έχουμε πολύ μουσικούλα όπως πάντα. Για την δική σας πάντα ενημέρωση θα ρίξουμε πια στα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή νέα. Ειδήσεις έχουμε κάθε μία ώρα. Αυτά λοιπόν, μείνετε μαζί μας και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 100,3.

0: να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. 22 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία μέχρι και τους 25. Γύρω στις 1 η ώρα θα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και ο ήλιος θα κρυφτεί, θα πέσει λίγη βροχούλα, 15% βροχή μέχρι και τις 6. Μετά η θερμοκρασία θα αρχίσει να κατεβαίνει και θα κατέβει στους 21 βαθμούς η ώρα 8 που θα δύσει ο ήλιος εκεί που θα βγει φυσικά. Απόψε δεν προβλέπεται να κάνει την εμφάνιση του το φεγγάρι. Καλημέρα στην κυρία Άννα που θέλει να ξέρει, καθώς και εσείς οι άλλοι. Δεν θα βγει το φεγγάρι λοιπόν απόψε. Θα ξημερώσει με το καλό αύριο στις 6 και 5 λεπτά με την θερμοκρασία στους 19 βαθμούς και με βροχούλα. Θα έχουμε βροχούλα αύριο το πρωί. Επομένως, βροχή σήμερα και αύριο, κυρίες και κύριοι, αύριο περισσότερη βροχή, γύρω στα 95%, 60% βροχή την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο το ίδιο, και θα βρέχει καθημερινά μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα, ανάλογα. Προς το παρόν, 22 βαθμοί Κελσίου. Ας απολαύσουμε τον ήλιο λίγο, γιατί μετά θα κρυφτεί και θα πέσει και η βροχή.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
4: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: Geodrive.cy.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: γνωστός Δημήτρης Κόγκοτας, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 56-57, μήπως ίσως 56-57 κάπου εκεί ετών, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόγκοτα. Αιωνία του να είναι η μνήμη. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα και θα αρχίσουμε με τα κυπριακά. Αναστασιάδης για Σιτή, το κόμμα ταλανίζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες στελεχών. Πρέπει να θέτουν πάνω απ' όλα την αγάπη για το συναγερμό και την πατρίδα. Για πρώτη φορά η Σάντι μιλά για το ρόλο που υποδίθηκε τα φανταστικά μηνύματα και τις φήμες για δωροδοκία. Αλλάζει ο καιρός, έρχονται έντονα φαινόμενα, πότε και πού θα χτυπήσουν σε εισαγωγικά. Μια φωτογραφία μεγάλη εδώ πέρα, γιος και πατέρας, Σταμάτης Κόγκοτας με Δημήτρη Κόγκοτα, η συγκινητική στιγμή που τραγουδούσε το «Γιέ μου» μαζί με τον πατέρα του Σταμάτη. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Σταμάτη Κόγκοτα, το «Γιέ μου». Νέος μνηστήρας από Ελλάδα για Κούσουλο. Πολύ σοβαρή υπόθεση, μπορεί να πάμε μήνες η έρευνα για το πάρτι αναρωτικών και δεσμοφύλακας. Μια μεγάλη φωτογραφία εδώ με τον Χριστοδουλίδη και τον Χιουρμάν. Στο ίδιο τραπέζι Χριστοδουλίδης και Χιουρμάν για πρώτη φορά μετά την επίσκεψη Γκουτέρες. Η προσοχή στα μέσα ενημέρωσης, στόχος να κλειδώσει, λέει, το ταυτόχρονο άνοιγμα οδοφραμμάτων. Για να δούμε τι θα προκύψει με όλα αυτά. Καθυστερεί η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της Σαραδίπου και ως ο λόγος. Εμπρισμός τελικά η φωτιά στον Χλώρεκα. Ιδούτο φωτοβολταϊκό πάρκο που άρχισε να λειτουργεί, σταθμός επεξεργασίας λιμάτων μια μίλιας. Εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Αραδίπου, έρευνες για τα αίτια. Συναγερμός στη Χλώρεγγα, στις Φλόγγες, υποστατικό εστίασης. Και το τσάκποντ εδώ δίνει 100.000 ευρώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα κυπριακά τα έντυπα. Σε λίγο θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα. Μείνετε μαζί μας, καλή σας ημέρα, με τον ήλιο μαζί μας εδώ και η θερμοκρασία να ανεβαίνει για να πάει μέχρι και τους 25 βαθμούς λίγο πιο ύστερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: Θέλω να με αγαπάς και εμείς θα πάμε να δούμε τα ελληνικά έντυπα σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, κυρίες και κύριοι. Η αλλαγή σκάφους που εξετάζεται στην εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία στο Ιόνιο. Και ο κάτω μυστήριο λέει με τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από το ιστιοπλοϊκό. Εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος, η οικογένεια επέστρεψε στην πατρίδα της. Το τελευταίο στίγμα του σκάφους του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία και το κρίσιμο κενό. Είναι νεκρός, είναι ερώτηση. Ελάχιστες οι ελπίδες για να βρεθεί ο Ισπανός επιχειρηματίας ζωντανός στο Ιόνιο. Κενά στην κατάθεση της σύζυγου του. Νέες απειλές από το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, λαμβάνουμε μέτρα ακόμη και για πόλεμο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελληνοτουρκικά. Η Αθήνα δεν θέλει κρίση, αλλά δεν φοβάται να απαντήσει αν χρειαστεί. Διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρώπη ξεκινάει η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Και ο καιρός καμπανάκι σε εισαγωγικά, η Μεσόγειος κρύβει εκπλήξεις. Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη, πότε θα ενταχθούν στον ελληνικό στόλο. Και ο κάτω Δημήτρης Κόκοτας, δημόσια δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή. Θρίλερ στη Λάρνακα. Εντοπίστηκε 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο. Ήταν νεκρή πάνω από ένα χρόνο. Πού είναι τώρα, μπορείς να τον πάρεις, η απολαυστική εξομολόγηση της Ντόλι Μπάρτον για το θρυλικό τραγούδι και το μεγάλο έρωτα της ζωής της. Απεβίωσε λοιπόν η Ντόλι Μπάρτον σε ηλικία 60 ετών. Αιωνία της να είναι η μνήμη. Μυστήριο στην Άξο, εντοπίστηκε πτώμα με στολή δίτη και βατραχοπέδιλα. Και λίγο πιο κάτω, από μια πολική αρκούδα στην Αρκτική σε ένα βάταρχο στους δρόμους της Ιαπωνίας. Οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό Wildfire Photography 2026. Και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δοθούν σημαντικές αυξήσεις. Στο Ρέθυμνο, επικίνδυνη προσπέραση στην επαρχιακή οδό Σπηλίου. Μάλιστα. Και λίγο πιο πάνω εδώ πέρα, ο μεγαλύτερος κρυμμένος σαφρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα ελληνικά έντυπα και πλησιάζουμε το Δελτίο Ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και μετά Δελτίο Ειδήσεων, και μετά από το Δελτίο Ειδήσεων θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή έντυπα. Κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Διεθνή νέα λοιπόν, τίτλοι διεθνών νέων. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλησιάζει η μάχη των ενδιάμεσων εκλογών. Πώς επηρεάζουν οι εκλογές στον εκλογικό χάρτη. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS θα ελιμενιστεί την επόμενη εβδομάδα στην Θαϊλάνδη. Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία στη Μεσόγειο. Έχουμε ελπίδες να βρεθεί, σε εισαγωγικά λέει ο γιος του 66χρονου. Γαλλία θέλει να περιορίσει τις προμήθειες της Ουκρανίας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευρωπαϊκά κονδύλια. Στον Παναμά, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του El Niño. Το Ιράν επιδιώκει να ποινικοποιήσει κάθε επαφή με ξένα μέσα ενημέρωσης. Στο Πακιστάν τουλάχιστον 15 βρέφη πέθαναν μετά από φωτιά σε μευτική κλινική. Τι κρίμα. Στη Ρωσία πιέσεις σε πολίτες να υπογράψουν στρατιωτικά συμβόλαια εν ώψη νέας επιστράτευσης. Ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να κατεδαφίσει το κέντρο Kennedy αν δεν ολοκληρωθεί η ανακοίνωση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Εδώ ντρόν με εκρηκτικά εντόπισε στη Λειψία. Η Γερμανία απειλείται, λέει ο Μέρτς. Και πάλι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, όλες οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί από τα στενά του Ορμούς. Στροφή της Αρμενίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προετοιμασίες για αίτηση ένταξης και ρήξη με τη Μόσχα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η μυστική υπηρεσία εντόπισε βίντεο ιρανικών μέσων ενημέρωσης με απειλές για τον Μπάρον Τραμπ. Στην Ρωσία τουλάχιστον 3 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε βιομηχανικό εργοστάσιο. Ενώπιον του δικαστηρίου βρέθηκε το ζευγάρι που αραβωνιάστηκε στην κορυφή του Empire State Building. Το παρασκήνιο της επίσκεψης του διοικητή της CIA στη Μόσχα, η πιθανή προειδοποίηση του Πούτιν. Πιο κάτω, η Ντόλι Μπάρτον εισήχθη στο νοσοκομείο 4 ημέρες πριν από το θάνατό της. Αιωνία της να είναι η μνήμη, για θαυμάσια καλλιτέχνης που άφησε τεράστιες επιτυχίες. Τουλάχιστον 30 νεκροί από επίθεση συμμορίας σε ορεινή περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα. Εδώ, Greek Mafia συνελήφθη στα κατεχόμενα βασικός ύποπτος για την δολοφονία Ζαμπούνη. Αυτά ήταν τα διεθνή έντυπα, κυρίες και κύριοι, και αν ενδιαφέρεστε για κάτι και θέλετε να το αναλύσετε και αν έχετε πρόσβαση, μπορείτε να μπείτε στο lifo.gr/now/world. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

0: Έχουμε νέα για το ελληνικό εστιατόριο Αστέρια. Ετοιμαστείτε για τη βραδιά έναξη στο ελληνικό εστιατόριο Αστέρια, το οποίο βρίσκεται υπό νέα διεύθυνση στο το Σάββατο, λοιπόν, 5 Σεπτεμβρίου, από τις 8 μετά μεσημβρίαν έως τις 4 μετά μεσημβρίαν, στην καρδιά του Palme Screen and 13. Ελάτε να δοκιμάσετε νόστιμο ελληνικό φαγητό και να απολαύσετε ζωντανή ελληνική μουσική. Θα έχουμε ζωντανή ελληνική μουσική κάθε Σάββατο βράδυ. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο εστιατόριο Αστέρια στο 020 88 88 89 77 115 Green Lanes, London, N13 4SP. Επίσης, αναλαμβάνουμε ιδιωτικά πάρτι. Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο 020 88 88 89 77. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί, ιδιαίτερα τον κύριο Γιώργο Αναούτη και τα κορίτσια και τα γόρια. And I like to say hello to everyone there at Αστέρια, as well as Cleaners Unite, same company. And thank you very much for your services.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Πολύ ωραία λοιπόν, για να δούμε, να χαιρετήσουμε το γνωστό κατάστημα Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές, και να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental λοιπόν είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, και μπορείτε να μπείτε και στο website τους www.dimos-continental.co.uk και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα να πω λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά και ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία πάντοτε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές εύχομαι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κιάμος. Καλημέρα, θέλω να πω στον καλό μου το φίλο τον Πάνο το Σαββίδη. Καλώς όρισες πίσω στο Λονδίνο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Τζίμι Ανδρέας. Και επίσης καλημέρα στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στο αμάξι και μας ακούτε, στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Αντρούλα, στον κύριο Γιώργο. Καλημέρα στον Δώρο το Μούλο, πάντα στο αμάξι ακούει. Καλημέρα στον Τάσο το Χάνα. Καλημέρα εκεί στο Μάμς Πίστρο, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Ρότζερ Κρέκ. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Midleton Road, όλους τους συμπατριώτες μας εκεί ανεξαιρέτως. Καλημέρα στον Νικοσία. Καλημέρα λίγο πιο κάτω στο άλλο το καφενείο. Καλημέρα στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Πάμε λίγο πιο κάτω εκεί στο Αρώμα. Καλημέρα στον Ανδρέα, στην κυρία Μαρία, στην κυρία Λίτσα και τους υπόλοιπους εκεί. Καλημέρα στον Βίλτον, στον Νάντι και την ομάδα του εκεί. Καλημέρα στον Άρη και το Κουζίνα Express και τους υπόλοιπους. Να είστε όλοι καλά. Και καλημέρα στο Geeky's Butchers και στο Ζούρτος Butchers, λίγο πιο κάτω. Και έχουμε και τα καλά τα παιδιά εκεί στο Taste of Cyprus. Καλημέρα σε όλους εκεί, στο φίλο μου το Μόντι, τα κορίτσια και τα γόρια, την Ειρήνη και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στους τακτικούς θαμώνες εκεί, τον για να δούμε, τον κύριο Κώστα, τον κύριο Χρήστο, τον Κρίς, τον Ιουσούφ, τον κύριο Παντελή, τον Σαββάκη, τον Δημήτρη, όλους ανεξαιρέτως. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, με τον Κώστα Μαρτάκη, και καλοκαίρι στην Ελλάδα. Πάμε όλοι στην Ελλάδα να περάσουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Και συνεχίζουμε 34 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, 34 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Στις 12 είναι το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από το ΡΙΚ. Καλημέρα θέλω να πω εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, σε όλα τα καλά παιδιά εκεί, τον Θανάση, τον Γιάννη, χαιρετώ και τη Χριστίνα. Καλημέρα Χριστίνα και τους υπόλοιπους εκεί. Να είστε καλά πάντα. Ήπιαμε το καφεδάκι μας πριν κάνα δύο μέρες εκεί και το απολαύσαμε. Καλημέρα απέναντι στα καλά τα παιδιά, το YNS. Και να πούμε επίσης καλημέρα στον Τάσο, τον Νίκο και όλους εκεί, στον Νίκολα Σπρίντες. Καλημέρα εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στον Πρόεδρο, την Επιτροπή και όλους τους άλλους. Και ιδιαίτερα καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Να είστε καλά παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία πάντοτε. Και λέω να πω καλημέρα και στην Νίκη που της αρέσει το επόμενο τραγούδι και να της το χαρίσουμε και αυτής.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η οποία μας τραγουδά σε κυπριακή διάλεκτο. Καταπληκτική ερμηνεία, ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Να χαιρετήσω, θέλω, τον Τόνι Νεοφίτου, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλια του, παρακαλώ. Γιορτάζει τα γενέθλια του Αντωνάκης. Και όταν τον ρώτησα, Αντωνάκη, πώς χωνώ, τι γιορτάζουμε, μου λέει 40 και κάτι. 40 και κάτι. Εντάξει, 40 και κάτι είναι καλά. Χρόνια πολλά, Αντωνάκη. Χρόνια πολλά. Πάντοτε να είσαι καλά. Γερός, δυνατός. Και έτσι να διασκεδάσεις τον κόσμο όπως κάνεις πάντα. Πολύ καλός δουλευτής, σκληρός δουλευτής ο Αντωνάκης. Και πάμε να του χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά από αυτό ακολουθούν και τα διαφημιστικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
3: Here we go.
4: Ένα και μοναδικό.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να πω καλημέρα θέλω εκεί στο Βαρόσι Lettings and Estates, στον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για την κυρία Δέσποινα στο Δέσποινας Foods, δύο καταστήματα, σε όλο το προσωπικό και όλους τους πελάτες, και καλές δουλειές εύχομαι πάντοτε, κυρία Δέσποινα. Επίσης να καλημερίσω όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το υπόλοιπο προσωπικό και όλους τους θαμώνες, και να ευχηθώ να έχουν πάντα καλές μέρες, όμορφες στιγμές, και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μελή για την πολυετή συνεργασία και την στήριξη τόσων πολλών ετών. Ευχαριστούμε και να τους χαρίσουμε το άρωμα.

Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

0: Ρέμος, καρδιά μου, μην ανησυχείς. 4 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας να το ακούσουμε, να ενημερωθούμε και μετά θα γυρίσουμε πίσω και θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά όπως κάνουμε συνήθως. Να είστε καλά. Μείνετε μαζί μας λοιπόν. Σε λίγο έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναντάται το απόγευμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν στη Λευκοσία. Η συνάντηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 4 το απόγευμα στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, είναι η πρώτη μετά την επίσκεψη του Αντώνιου Γκουτέρες στην Κύπρο. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η συνάντηση εντάσσεται στην προετοιμασία που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με επίκεντρο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την ουσία του Κυπριακού. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης επανέλαβε ότι τα μέτρα δόμησης εμπιστοσύνης δεν αποτελούν αυτό σκοπό και ότι η βασική επιδίωξη παραμένει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού. Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των οδοφραγμάτων στη Μια Μιλιά και την Αθιένου, την οποία, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει αποδεχθεί από την πρώτη στιγμή. Η Λευκοσία, σημείωσε ο κ. Λετιμπιώτης, αναμένει αντίστοιχη στάση από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση επιδιώκει συναντήσεις των ηγετών ακόμη και 2 φορές την εβδομάδα, ώστε να υπάρξει ουσιαστική προετοιμασία εν ώψη της διευρυμένης διάσκεψης. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανέφερε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι, όπως έχει διαφανεί, ο τουρκικός στρατός δεν επιτρέπει το άνοιγμα της διόδου Αθιένου Πυροϊού επειδή ανατρέπονται οι σχεδιασμοί του. Πρόσθεσε ότι δεν είναι οι Τουρκοκύπριοι που αποφασίζουν, αλλά εκτελούν αποφάσεις άλλων. Εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα η Τουρκία να έχει διαφοροποίησει τη στάση της. Αναφερόμενος στον Δυσσί, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι το κόμμα ταλανίζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες τελεχών, οι οποίες είναι θεμητές εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι προοπτικές και τα δεδομένα. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτοί που κατέχουν ηγετικές θέσεις και διεκδικούν ενδεχομένως την Προεδρία της Δημοκρατίας πρέπει να θέτουν πάνω απ' όλα την αγάπη για το κόμμα και την πατρίδα. Κληθείς να σχολιάσει αν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για να επέλθει ενότητα στον Δυσσί, σημείωσε ότι όποτε θέλησε να βοηθήσει, είδε δημοσιεύματα ότι προσπαθεί να αποδιγετήσει. Κάτι που δεν είναι στις προθέσεις του, γιατί, όπως είπε, δεν έχει την πρόθεση να ξαναπολιτευθεί. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ωστόσο ότι η Κύπρος παραμένει ενεργειακά απομονωμένη και εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από ακριβές πηγές ενέργειας. Σε δηλώσεις στο Τρίτο, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης είπε ότι η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό με στόχο την αντιμετώπιση σε μόνιμη βάση τόσο της ενεργειακής ακρίβειας όσο και της ενεργειακής εξάρτησης. Συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό ζητεί ο Δυσσί για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, εγκατάσταση περισσότερων φωτοβολταϊκών, αναβάθμιση του δικτύου για απορρόφηση περισσότερης πράσινης ενέργειας και ολοκλήρωση του μεγάλου έργου στο Βασιλικό. Στον ενεργειακό σχεδιασμό προσθέτει πως θα πρέπει να ενταχθεί και ο Great Sea Interconnector, ο οποίος σύμφωνα με τον Δυσσί θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και τον ανταγωνισμό και θα μειώσει την εξάρτηση από τα υγρά καύσιμα. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε χθες στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των Ρωσικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Η επιβεβαίωση έγινε από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε ωστόσο ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σκοπός της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA ήταν να ζητήσει από τη Ρωσία να αναστείλει προσωρινά τις επιθέσεις στο Κίεβο και να μην προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε για σήμερα το τμήμα μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ στη 1:30 και θα διαρκέσει έως τις 4 το απόγευμα. Το απόγευμα καιρός θα είναι αίθριος με προοδικά αυξημένες νεφώσεις που στα ορεινά πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενισσός μέτρη 3 με 4 μποφόρ και προοδικά στα νότια και ανατολικά παράλια ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαφόρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.
3: Του έργου του ΡΙΚ μέχρι τις 10.
2: Θα συνεχίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και θα ακούσουμε αμέσως τώρα το τραγούδι που μου ζήτησε η κυρία Ελένη. Ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ σε μουσική του Κύπρου Χαλάμπους, που είναι για την Κύπρο μας και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους και ιδιαίτερα στα κατεχόμενα, να επιστρέψουν εκεί που γεννήθηκαν. Θέλω να πάω έσω μου. Μουσική Κύπρου Χαλάμπους, και πάμε να το ακούσουμε και το αφιερώνω, όπως έχω πει, στην κυρία Ελένη που το ζήτησε, καθώς και όλους εσάς που το αγαπήσατε και το ζητάτε τακτικά.

Θέλω να πάω έστω λοιπόν, μουσική Κύπρος Χαραλάμπους, και μια κυρία με πήρε πριν από λίγο ακούγοντας αυτό το τραγούδι και μου λέει, μα είναι και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Και της λέω, ναι βεβαίως. Μου λέει, να τα ακούσουμε και αυτό. Λέω, γιατί όχι, άμα σας αρέσει και θέλετε να τα ακούσετε. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να ακούσουμε τραγούδια τα οποία εσείς αγαπάτε και εσείς προτιμάτε. Και ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κυρία μου, να είστε καλά. Εν τω μεταξύ, πριν προχωρήσω, να μην ξεχάσω να πω ότι ο Αργυρός Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. Don't miss a spectacular immersive show. Official radio partner, London Greek Radio, for you to know. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, Κύπρος μου όμορφο νησί,

0: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να μπούμε και λίγο στα παλιά λαϊκά. Και σε αυτή την περίπτωση να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, τη Διεύθυνση, την κυρία Χρυστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλο το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του, όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα, τη Μαρία και τους άλλους, και όλους τους σταμόνες εκεί, γιατί έχουμε Καζαντζίδη και θέλω να τους χαρίσω αυτό το τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Sport for Choice and Sembla presents Athena Mou. Konstantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall. Konstantinos Argyros returns to this iconic venue for one night with a spectacular immersive show. On Thursday, 22nd of October, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Konstantinos Argyros, Athena Mou. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. One night only. Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Αυτό θα το χαρίσω και στον Κόγκο εκεί στο Edmonton και σε όλους τους φίλους του χαρισμένο και στον κύριο Κορνίλιο και στον κύριο Σπύρο και στους υπόλοιπους

γραφή, εμείς θα είμαστε μαζί. Κυρία Μαλία μου, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ψάχνω, βρήκα αρκετά τραγούδια κριτικά, αλλά θα σου αφιερώσω το επόμενο. Εντάξει, εύχομαι να σε ικανοποιήσει. Άμα δεν έχω τίτλο, είναι δύσκολο να βρω αυτό το συγκεκριμένο που θέλεις. Όμως, ας απολαύσουμε μαζί αυτό που βρήκα εδώ πέρα. Η Κρήτη εντός μου, κυρία Αμαλία μου, από τον Ερωτόκριτο.

Αυτά, κυρία Αμαλία μου. Λοιπόν, να χαιρετήσω θέλω και τον καλό φίλο τον Γιώργο τον Μασό που είναι μαζί μας. Χαιρετώ, αγαπητέ Γιώργο, και την κυρία Αντρούλα και την υπόλοιπη οικογένεια. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω και την κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Χαίρετε, κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Και το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, χαρισμένο και από την κυρία Εύα, και είναι χαρισμένο σε όλους που μας ακούνε αυτή την ώρα. Πάμε, λοιπόν, να το ακούσουμε από τον Γιώργο τον Μασό. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μου αρέσει και η εισαγωγή του. Η εισαγωγή του είναι πολύ ωραία, το μπουζούκι αυτό, από τον Μάικ Μινάς. Και χαιρετώ τον Μάικ Μινάς, αν μας ακούει. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ μου φίλε.

Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω, αγαπητοί μου φίλοι που μείνατε μαζί μου. Να ευχηθώ να περάσουμε καλά όλοι μας την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Κορέα. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα. Και να σας πω ότι στις 4 η ώρα θα είναι εδώ ο Τόνιο Φίτου στην εκπομπή Drive Time. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το αυγιωματάκι στις 1, είναι 5η αύριο, στις 1 μέχρι και τις 4 ο Ρονδίνου θα είμαστε μαζί. Okay. Να είστε μαζί μου και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, προς το παρόν, να είστε όλοι καλά, να περνάτε ομόφα. Bye bye.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Palmet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Τον Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
8: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check.
1: Ο Τόνι είναι ο Φίτου στο LGR.
2: This is LGR.
0: Here we go.
3: Capo.
2: LGR.

Good evening, καλησπέρα παροικία, καλησπέρα Λονδίνο. Εδώ LGS 103 και 3 στα FM. Good afternoon, it's a mid-Wednesday instrument of drive. Here on your NMK Monathico LGR. Original one name. One legend, LGR. Hey, καλησπέρα, fellow LGRs. Είμαστε ακριβώς στην μέση της εβδομάδας. Τετάρτη 26 Αυγούστου. Here running a great mix of tunes. Broadcasting live from the third floor of LGR House. Most hospitable house, music house in North London. Que figame!

Ναι, μεγάλη επιτυχία Γιάννης Φάκινος και ραντεβού στην στο εκκλησάκι. Μας φημίζει διακοπές, μας φημίζει πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα μας στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Όσοι έχουν φύγει για διακοπές, όσοι μας ακούνε τώρα από την Κύπρο μας, είτε από την Κύπρο μας είτε από την Ελλάδα, happy holidays, happy travels, and I know there are people still ετοιμάζουν βαλίτσες. Βαλίτσες, like Tony, Tony, we're going early September, like, που υπάρχει ησυχία, ησυχία. To come us. Καλά να περνάτε. Καλά να περάσετε. Have an absolutely wicked, wicked time. Ισότι πιο ωραίο.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-493 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
5: Yeah.

0: This is the midweek instalment of Drive Time here on your favourite Greek radio station, LGR. We're taking you to your destination one song at a time. If you're tuning in the car, at home, at work, είτε στο σπίτι, είτε στο αμάξι, είτε στη δουλειά. Και αυτοί που μας ακούνε από τις διακοπές τους, καλά να περνάτε. On the go then, download London Greek Radio straight to your smartphone. You can find the London Greek Radio app, Google Play and Apple. Να μας έχετε στην τσέπη σας. Friendly interactive app where you can send us, drop us a line, a request, a shout out. Ή απλά να μας πείτε ένα γεια. Summer on LGR, καλοκαίρι στο LGR.
1: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Con γράμματα, ναι. Casino Rack και Αργυρός, Κωνσταντίνος Αργυρός, νέα μεγάλη επιτυχία. Καλοκαίρινη επιτυχία, summer tracks here on LGR. Now, listen up, Κωνσταντίνος Αργυρός is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall on Thursday, the 22nd of October. Don't miss a spectacular immersive show. Official radio partner. London Greek Radio. Proudly teaming up with the team there, the Argyros team, and it's a big team there. Konstantinos Argyros, 22nd of October. For more updates and more, make sure you follow London Greek Radio. Instagram, TikTok, Facebook. Your one and only LGR.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: This is London Greek Radio on FM, online, and through your smartphone or tablets via our free app. Tune in and join the party.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

φοβόρης φέρεις. Σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και είμαι εδώ για σένα. Μπήκαμε ήδη στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, LGR's Drive Time. Taking you to your destination one song at a time. Of course, yesterday we heard the very sad news of the passing of the Lagos singer Dimitris Kokotas. After a 2-year battle with his health. And long-time hospitalization in an Athens hospital. He lost his eventually lost his battle with his health, but he's left a legacy of timeless classics dating back from the 1990s nostalgic 90s hits all the way through to the noughties. Μας άφησαν αρκετά τραγούδια, έτσι πολύ ωραία τραγούδια. Ο γιος του αξέχαστου Κόκοτας. Και πάμε να ακούσουμε έτσι, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό αφιέρωμα. Δημήτρης Κόκοτας και ένα τραγούδι που λέγεται «Αδύνατον χωρίς εσένα να ζήσω».

0: Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Πορσελάνια Δημήτρης Κόκοτας, tune is a tune. Definitely one of my favorite tunes from the back catalog, Δημήτρης Κόκοτας, and also kind of catching up on a few of his classic songs yesterday evening when of course the news was fresh. Και κάναμε και ένα μουσικό αφιέρωμα και χθες στην χθεσινή μας εκπομπή. Και έτσι πολύ ωραία χασάπικα λαϊκά τραγούδια με την υπογραφή, μουσική υπογραφή του Φίβου. Και ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει είναι και αυτό, Γιατί με τυραννάς. Και εμείς ακούμε μια εκτέλεση από το 2016 remix. Also requested by you, and I've got it on as you've requested it. You can request your favorite Kokodas tracks or generally a Greek modern song that you like to hear, fresh modern, 0737 661 1033 07 37 6 6 1 10 33.

0: Modern Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για μία μόνο δραβιά στο Iconic Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Μην χάσετε ένα φανταστικό καφιλωτικό show. Χορηγός επισημός ραδιοφωνικός συνεργάτης στο LGR, το London Greek Radio. Proud official radio sponsor for Argyros in London. It's your favourite Greek radio station, LGR. Και φύγαμε εδώ με το πάμε να μας τραγουδί.

0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Sport for Choice and Sembla presents Athena Mou. Konstantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall. Konstantinos Argyros returns to this iconic venue for one night with a spectacular immersive show. On Thursday, 22nd of October, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Konstantinos Argyros, Athena Mou. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. One night only. Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Το τραγούδι της εβδομάδας, Κώστας Ματάκης και καλοκαίρι στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε μια αποκλειστικότητα για σας, καλοί μου φίλοι ακροατές. Ολοκληρωτικός Πέτρος Ιακωβίδης, πρώτη μετάδοση, ραδιοφωνική μετάδοση. Καινούριο τραγούδι λίγο πριν βγει επίσημα από τον Πέτρο Ιακωβίδη και το Panic Records. Να κάνουμε ένα κλικ. Παγκόσμιο φαινόμενο είναι το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη και είσαι από τους πρώτους που θα το ακούσουν σε πρώτη ραδιοθωνική μετάδοση. Exclusive radio airplay. Brand new Petros Iakovidis ke pankosmio phenomeno. Let's go and check it out here on LGR.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Ό,τι

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.
1: Είμαι και άστατος καιρός. Μια

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Ρε, σιγά το όνομα. This is LGR, London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding.

0: Garden Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Μαλάκα!
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.